0: Ναι, κάτι είδαμε.
1: Το σήμερα εξετήσαμε.
0: Shelburne and Allegheny.
1: Okay, female overdose on the highway. Yeah, this is my passerby.